διάμα με να φουφώσρε με. Να σου έβρα δε σαμού καμουά. Ουσέ σου φρόντα γιάντα μου πατή αμσόρ.